0: Cyprus.
1: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
2: Are you a British expat looking for a great deal on your car insurance? Then give us a call.
1: We can cover new customers from the ages of 18 to 79. Our car policy is underwritten by ourselves. No middleman, no cover notes, and our head office handles all our claims directly.
2: Our policies include full 24-hour accident and breakdown cover and full glass cover as standard.
1: We also offer full commercial insurance for business vehicles.
2: Importing a car? We work directly with your importer. Whatever your needs, we can help you.
1: Give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
4: Why does it always rain on me? Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
5: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26 322 095. Lachie Charters, part of the Lachie Water Sports Group.
6: Pro-Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
7: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
8: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
7: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
8: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
7: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
8: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
9: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
10: Gems Pet & Co. has upgraded. Our Paphos store has moved to a brand new, fresh space at Akamantidos 26. Expect a stunning new look with the same love, care and familiar faces. From nutritious food to the coolest accessories, we have it all. Call 2-

0: FM Cyprus.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Have you or someone close to you ever owned a timeshare? Maybe the payments stopped. Maybe you think you're out. Do you have proof? We're seeing increasing cases across Europe where former owners believe their contract had ended, only to later discover they are still liable. If you or anyone you know have any history with timeshare, past or present, make sure you get it verified today. The European Timeshare Support Group, an original initiative by Cyprus Luxury Escapes, offers a confidential, free review of both your legal standing and any exit documentation you may have. Don't assume you're out. Verify it. Visit CyprusLuxuryEscapes.com.
4: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit KarmaWaterCY.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
5: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
6: Stop scrolling. Start saving. The big summer sale is now on at Premier Electrical. Grab sizzling deals on fridges, washing machines, cookers, air conditioners, air fryers, and more. Top brands. Scorching hot prices for a limited time only. Don't miss out. Visit Premier Electrical in Paphos or Limassol today or shop online at www.premierelectrical.net. Act quickly and save big before these deals disappear.
7: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
8: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive with you.

0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: Unlike most bears, pandas don't hibernate. When winter approaches, they head lower down their mountain homes to warmer temperatures, where they continue to chomp away on bamboo.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
4: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
5: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15? Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
10: Are you looking for a cozy location? Serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more. Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.

Τρίτη 21 Ιουλίου. Μα ναι, δεν το συζητώ. Άμα ρίξετε μια ματιά ζωντανά που αλλού, εδώ στον Rock FM Cyprus, οποιοδήποτε ημερολόγιο έχετε κοντά σας, αυτό θα δείχνει. Ζεστή Τρίτη, τώρα τι ζεστή δηλαδή, πολύ ζεστή πρέπει να σας πω, σε διάφορα σημεία. Σε όλο το νησί έχουμε 39, 40, 38, 37. Πάντα προτιμάμε ορεινά μέρη, αν μπορούμε βέβαια κιόλας να πηγαίνουμε εκεί πιο εύκολα, καθότι εκεί οι θερμοκρασίες πιο χαμηλές. Τέλος πάντων, τα γνωστά δηλαδή. Κατά τα άλλα με λιγάλα. Είναι λοιπόν περασμένες 3, έχουμε ένα 2 ώρο στη διάθεσή μας. Και σήμερα Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας, Rush Hour, όπως κάθε μεσημέρι. Άλλωστε ένα ωραίο 2 ωράκι. Και δεν είμαι μόνος μου, έχω 2 παρακαλώ αγαπημένους χορηγούς πελάτες, πείτε το όπως θέλετε, εγώ τους λέω φίλους, οι οποίοι στηρίζουν την εκπομπή, δόξα τω Θεώ. Τα 2 αγαπημένα βιβλιοπωλεία, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου και οι αγαπημένες υγιεινές ζωγραφές Royal Canin, που τις προτείνουν και οι κτηνίατροι για τα pet μας. Να ξεκινήσω σήμερα με το εξής διαφορετικό. Φίλοι, μάλλον, γιατί δεν λέει το όνομα εδώ τέλος πάντων, δεν παίζει ρόλο, η οποία μας ακούει από την Ορόκλινη, από τη γράφη τουλάχιστον, ξεκινάει το εξής. Καλό μεσημέρι, το air condition ελπίζω να δουλεύει. Αυτό. Έχετε καταλάβει, παιδιά, ότι έχω γίνει ρεζίλ με το air condition, γιατί είναι ο πανικός μου, αλλά με το χέρι στην καρδιά τώρα όλοι μας εδώ στον Rock FM Cyprus, όταν βρισκόμαστε στο στούντιο, θέλουμε παιδιά οπωσδήποτε να υπάρχει air conditioning, καθότι τα υλικά τα οποία υπάρχουν συνήθως στα στούντιο γενικότερα αυξάνουν τη θερμοκρασία τρελά. Και άμα αυξάνει τη θερμοκρασία, είσαι εσύ στο μικρόφωνο και λες Χριστέ μου, τι θα κάνω μέχρι τις 5 που δεν με αφήνει ζέστη. Εδώ όλα τέλεια. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το air conditioning. Ο Κώστας Σιτόπουλος, όπως και όλος ο κόσμος, ο καθένας έχει το κόλλημά του. Εγώ το καλοκαίρι έχω αυτό. Κατά αλλά όμως επίσης έχω εδώ φέρει σήμερα ένα πολύ ωραίο πετυχημένο κρύο καφεδάκι. Να σας υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά, παιδιά, προσοχή με τον ήλιο. Πίνουμε άφθονα υγρά, εντάξει, όχι ζάχαρες, εγώ έτσι καλύτερα δεν μπορώ να πίνω και ζάχαρη κτλ. Για να προστατευόμεθα από τον ήλιο γενικότερα. Για εσάς που τέτοια ώρα καλά κάνετε, βρίσκεστε στην παραλία, ξάπλα, ελπίζω κάπου κάτω από μια ομπρέλα, ή για εσάς που το πιο πιθανό εργάζεστε, κάντε λίγο υπομονή σαν και εμένα. The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: side effects of Rock FM may include spontaneous air guitar, headbanging, and extreme coolness. Listener discretion is advised. Cool down with Rock FM Cyprus.
1: Tuesday midday with Rush Hour here with Kostas as usual. Και η αλήθεια είναι εδώ στο Rock FM Cyprus, δεν το λέμε εμείς παιδιά, το λένε ακροατές, φίλοι και δεν συμμαζεύεται. Λένε δύο πράγματα ισχύουν στο Rock FM Cyprus. Πρώτον, όλες οι αγαπημένες κλασικές rock επιτυχίες όλο το 24ωρο σε όλο το νησί. Το ξέρουμε αυτό, δεν το συζητώ και λέω σε όλο το νησί, γιατί μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com και να τσεκάρετε βέβαια και τις συχνότητες που έχουμε στη διάθεσή σας παντού. Το δεύτερο, το αμέσως επόμενο παιδιά είναι competitions. Εκτός από news, ενδιαφέροντα πράγματα, ξέρετε content. Και λέω competitions γενικότερα, δηλαδή διαγωνισμούς που λατρεύουμε να κάνουμε τα πάντα για σας. Είτε για συναυλίες, είτε για άλλους απτούς χειροπιαστούς που λένε διαγωνισμούς που έχουμε για σας και αναφέρουμε στο Who's Playing Next. Μέχρι τέλη Αυγούστου λοιπόν, άκου στήλε, κέρδισε. Όλος ο αγαπημένος Αύγουστος θα είναι ακόμα πιο αγαπημένος, διότι εδώ στο Rock FM Cyprus, όταν ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, πολύ βασικό, θα πρέπει να προσέχετε πάντα μετά από το διαφημιστικό break που λένε, δεν μου αρέσει η λέξη break για να μην γεννήσει, τέλος πάντων, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μετά τις διαφημίσεις, να το πω έτσι πάρα πολύ ωραία, πρέπει αμέσως να μας λέτε ποιο τραγούδι παίζει στο πρόγραμμα του Rock FM Cyprus. Τι κάνετε μετά? Εύκολο. Στέλνετε ένα SMS στο 5588 και θα γράφετε rock, το όνομά σας, την ηλικία σας, την περιοχή που ακούτε, βέβαια προφανώς και το όνομα του τραγουδίου που ακούστηκε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Με κάθε σωστή συμμετοχή αμέσως σας δίνεται η ευκαιρία να κερδίσετε το εξαιρετικό, παιδιά, θα το αγαπήσετε, Summer Gift Box, το οποίο περιλαμβάνει πολυτελή διαμονή. Αχ, ζηλεύω, παιδιά, τα παιδιά με έχουν πάρει χαμπάρι εκεί στο Saint Raphael Resort Limassol, το υπέροχο Saint Raphael Resort Limassol. Για να χαλαρώστε, να αράξετε και να απολαύσετε λίγο τη ζωή όπως πρέπει να το κάνουμε όλοι. Και βεβαίως θα υπάρχουν μέσα στο υπέροχο μαγικό Summer Gift Box ακόμη πολλά μοναδικά δώρα. Με λίγα λόγια που καταλήγουμε και εδώ τον Αύγουστο, Rock FM Cyprus only.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Τόπουλος μαζί σας, παίζοντας όπως πάντα τα μεσημέρια, Δευτέρα με Παρασκευή, τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Και πρέπει να πούμε, να υπενθυμίσουμε, το ξέρουμε όλοι μας, για μας που ζούμε στο νησί, παιδιά, πόσο σημαντικό είναι το νεράκι, το νερό του Θεού. Έχουμε αναφερθεί χιλιάδες φορές πόσο πρέπει να το προσέχουμε, να μην σπαταλάμε, ως προφανώς κοινωνία και τα λοιπά, να μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρχει, ας πούμε, αφαλάτωση νερού όπου γίνεται, ως γίνεται, τα φράγματα να έχουν νερό, τα πάντα γύρω από το νερό. Παιδιά, απλά είναι τα πράγματα. Ο άνθρωπος χωρίς νερό δεν ζει. Πού σημαίνει, τι, για να καταλήξω κάπου, ότι το νεράκι πρέπει να το προσέχουμε. Θεωρώ, χαίρομαι γι' αυτό, ότι υπεύθυνοι, αν θέλετε, συμπολίτες στο νησί κάνουν ό,τι μπορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αναφέρομαι σε εμάς? Γιατί το ξέρουμε, ως νησί, παιδιά, έχουμε ανάγκη. Όμως γενικά στον πλανήτη το νερό. Το νερό είναι, παιδιά, λείπει. Πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη λόγω έλλειψης νερού. Όμως υπάρχουν άλλα μέρη στον πλανήτη. Προσέξτε τώρα, πάμε στο ζουμί. Όπου το νερό τρέχει και κανείς δεν ασχολείται. Και έχει γίνει viral ένα βίντεο το οποίο έχει ξεσηκώσει αρκετό κόσμο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το οποίο είναι ένα παράδειγμα στο Λος Άντζελες, παιδιά, όπου, ενώ ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό και απαραίτητο είναι το νερό, λοιπόν, εκεί έχει γίνει η εξής ιστορία. Έχει σκάσει εδώ και μέρες στο Λος Άντζελες ένας μεγάλος, και σε κεντρικό δρόμο δηλαδή, ένας αγωγός νερού, το πόσιμο νερό κτλ. Παιδιά, έχει πλημμυρίσει το μισό Λος Άντζελες, χάος, δεν είδε δώσει κανένα σημασία. Και κάποιος βγήκε μάλιστα και είπε κιόλας, ωραία, νερό είναι. Τραγικό δεν είναι? Εγώ το βρίσκω, παιδιά, τραγικό. Αυτά όσον αφορά το Λος Άντζελες, γιατί εντάξει, μην τραθούμε, μπορεί να ζούμε στο νησί, αλλά καμιά φορά ξέρεις, πρέπει να βλέπεις και τι γίνεται γύρω στον πλανήτη, ως παράδειγμα προς αποφυγή. Αυτό όμως που σας αρέσει και ξέρω ότι σας αρέσει κάθε μεσημέρι είναι να έχετε ένα ωραίο βιβλίο από τον αγαπημένο μου χορηγό, βεβαίως, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Κλασικά ένα εδώ στην Πάφο και άλλο ένα στη Λεμεσό. Σήμερα τη δίνουμε τον τελευταίο κύκνο. Ο Στέφανος Δάνδολος έχει γράψει το έργο, ένα ωραίο βιβλίο, έχει πάρει καλές κριτικές. Για να το κερδίσετε, να το διαβάσετε όπου κάνετε κέφι, τα έχετε μάθει τα κόλπα, εύκολο είναι. Στείλτε τώρα ένα SMS, τη λέξη rock, ενώ το όνομά σας, την πόλη που ακούτε, τη λέξη book, και στείλτε το text στο 1234, please. Rock FM here, yes.
1: Hello, hello, this is Diggers presenting the Rock FM Drive Show. Every weekday afternoon from 5 o'clock. Don't miss it.
2: Rock FM, Cyprus. Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
3: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
4: Your dog isn't like the others. As a veterinarian, I see this every day. Different needs, different energy, different physiology. That's why your dog's nutrition shouldn't be the same as every other dog's. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for his breed, his age, and his specific needs. Royal Canin, because your dog isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
5: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-8558 or visit dominoes.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Why does it always rain on me?
8: We
7: are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved, and as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the Original Renovation Group, the number one choice in Cyprus.
8: ProAct Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26819 424.
9: Gems Pet & Co has upgraded. Our Paphos store has moved to a brand new, fresh space at Akamantidos 26. Expect a stunning new look with the same love, care and familiar faces. From nutritious food to the coolest accessories, we have it all. Call

0: Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Rock FM Cyprus, εδώ στο ραδιοφωνό σας, προσπαθεί να σας εντός εισαγωγικών δροσίσει, ή τουλάχιστον ο Κώστας Ιστόπουλος που είναι στο μικρόφωνο, με διάφορα τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, παιδιά, όταν ήμουν πιτσιρίκος, πάρα πολλά χρόνια, μεταξύ αυτών των κόμικ που διάβαζα, γιατί μου αρέσαν τα κόμικ, ακόμα τα αγαπάω πολύ τα κόμικ, πρέπει να σας πω. Εντάξει, τώρα εδώ και χρόνια βέβαια, όχι μόνο λόγω ηλικίας, τα πράγματα είναι διαφορετικά, ούτε χρόνος υπάρχει ιδιαίτερος και δεν σημασίζεται, αλλά γιατί σας αναφέρω τα κόμικ. Λοιπόν, νέα ιστορία που αφορά όχι μόνο τα κόμικ, αφορά τον κινηματογράφο. Ο Σούπερμαν εντός εισαγωγικών, όχι σαν ηθοποιός, αλλά βασικά σαν σκηνοθέτης Peter Jackson, ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ότι επιστρέφει καταρχήν δυνατά στη σκηνοθεσία με το πολυαναμενόμενο sequel «Οι ιστορίες του Τεν-Τεν». Ιδίως για τους Γάλλους, παιδιά, η ιστορία Τεν-Τεν και για τους Ελβετούς είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος 15 χρόνια μετά την πρώτη ταινία του Steven Spielberg, τον οποίο μας εργαστεί κτλ., είπε για την επιστροφή του στη σκηνοθεσία ταινιών μεγάλου μήκους πως θα αναλάβει κάτι εντελώς διαφορετικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάμε για sequel της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Οι περιπέτειες του Τεν-Τεν». Ο σχεδόν 65 δημιουργός από την, νομίζω είναι από τη Νέα Ζηλανδία, Peter Jackson, δεν κάνω λάθος, νομίζω Νέα Ζηλανδία, ναι, Νέα Ζηλανδία είναι. Λοιπόν, έγινε παγκοσμίως γνωστός για την οσκαρική βέβαια τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και μετά βέβαια την τριλογία του Χόμπιτ. Φανταστείτε τι ικανότητες έχει ο τύπος να μπορέσει, παιδιά, να κάνει. Πώς να το πω, να κάνει ζωντανό κάτι τέτοιο όπως είναι οι ιστορίες του Τεν-Τεν. Αν θυμηθούμε τι έκανε, τι απίστευτα μαγικά έκανε ο τύπος στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Αυτά που θα δούμε δηλαδή στον κινηματογράφο. Νομίζω το χειμώνα γενικά θα έχουμε διάφορες εκπλήξεις. Δεν αναφέρομαι ξανά στην Οδύσσια του Νόλαν. Βαρέθηκα, παιδιά, με την Οδύσσια του Νόλαν, με όλα αυτά που έχουν ακουστεί. Με την άλλη, τη Λουπίτα, η οποία γύρισε και είπε ότι ο ίδιος ο Όμηρος, Θεός χωρέστον, σε αυτά τα οποία έγραφε, έχει προβλήματα το γράψιμό του. Δηλαδή, δεν θέλω καν να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, το ακούω και γελάω πια. Κατά τα άλλα, χωρίς πολλά γέλια, προσοχή για σας που οδηγείτε. Προσοχή, παιδιά, στους δρόμους. Η ζέστη δεν βοηθάει. Please, να είστε προσεκτικοί. Να προσπαθείτε να παίρνετε παραλιακούς δρόμους που τέλος πάντων έχετε έναν καλύτερο έλεγχο. Να πω και hello και για τους ακροατές μας, by the way, που μας ακούνε και από τη Λάρνακα σήμερα. Εκεί από τις 102,1 βλέπω ότι σήμερα έχει πολλά μηνύματα από τη Λάρνακα. Rock FM Cyprus 102.1
1: Pure Rock for Larnaca. Cyprus Luxury Escapes Premium Concierge. From luxury private villas and five-star hotels to yacht charters, jet skiing and unforgettable Mediterranean experiences, we handle every detail seamlessly. Fine dining reservations, exclusive local gems, private fitness, and bespoke well-being experiences favored by the elite, yet designed for those who simply expect things done properly. One call, total peace of mind. Visit CyprusLuxuryEscapes.com. Travel done properly.
2: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
3: Still scrolling through property listings at midnight?
4: Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
5: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
6: Only at Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road. Buy one extra large pizza and receive a free medium pepperoni or margherita pizza for takeaway or dine-in. Then join us every Wednesday from 1 p.m. until 6 p.m. for happy hour. Buy any small pizza and get a free soft drink or small beer. We're also the perfect place for children's birthday parties with fantastic party offers. Call 777-7011 or visit www.italianfoodpafos.com. Pizzeria Caliano in Kison Erga Coastal Road, where great pizza brings everyone together.
7: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans. We listen and we don't judge.
8: Introducing Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the King's Road in Paphos.
9: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Corocat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
10: Rock FM Cyprus.
11: Rock FM Cyprus is louder and cooler.
12: The only reason my alarm clock survived.
10: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, woo! Sisterly affection, yeah! And the hottest rock south of the North Pole.

0: Κοντεύουμε. Όχι κοτεύουμε, αυτό έχει να κάνει με chicken things. Κοντεύουμε, φτάνουμε δηλαδή που λένε. Φτάνουμε λοιπόν στο ρολόι να δείξει λίγο 4. Παιδιά, να σας θυμίσω, σήμερα είναι Τρίτη. Ok, we know that, άλλο είναι το θέμα. Σήμερα έχει 21 ο μήνας και παιδιά, αύριο 22, μην ξεχαστείτε. Ξεχωριστή μέρα, ξεχωριστή ευκαιρία θα έλεγα για τους νέους, για τα νέα παιδιά, για να δούνε τι παίζει με αυτό που λέμε πανεπιστήμιο. Εκπαίδευση, το μέλλον μου και δεσμευεύεται όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, θυμηθείτε αύριο λοιπόν Τετάρτη 22 του μήνα. Εάν σας προβληματίζει η ιστορία πανεπιστήμιο, θυμηθείτε να επισκεφτείτε UCLA Cyprus, στη Λάνακα βέβαια, και να ανακαλύψετε τις απίστευτες δυνατότητες με απίστευτα προγράμματα που υπάρχουν παιδιά πανεπιστημιακά και όχι μόνο. Δηλαδή πραγματικά δεν το συζητώ, αξίζει να περάσετε από εκεί αύριο έτσι αυτά. Κώστας Ζητόπουλος στην παρεούλα σας. Σας θυμίζω επίσης, θα σας πω και περισσότερα λίγο αργότερα, λοιπόν, για το νέο μας Big Game, το οποίο θα το αγαπήσετε, με το Rock FM Summer Gift Box, με υπέροχες διαμονές. Αχ, ιδίως αυτό με την διαμονή, παιδιά, εμένα μου έχει μείνει, γιατί αγαπώ το San Rafael Resort Limassol, αλλά και τα πολλά special δώρα τα οποία θα υπάρχουν μέσα στο ξεχωριστό κουτί. Όλα αυτά λίγο αργότερα εδώ στο Rock FM Cyprus. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται και ο Γιώργος με τα 60 Second Updates.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canning. The clock is ticking. The 60 seconds update. Powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: Petrol station owners will hold a protest outside the presidential palace today, demanding the president intervene over a decree that would require 80 to 90% of tankers be mobilized due to safety issues. President Christodoulidis is preparing to announce a cabinet reshuffle soon, even with the UN Secretary General's upcoming visit. The reshuffle is expected to show the president's political direction for the 2028 elections. And finally, a T-Rex skeleton has become the most expensive dinosaur fossil sold at auction after a buyer paid more than $50 million. Gus the T-Rex is about 67 million years old and was found in South Dakota in 2021.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be sunny and humid with highs of 36 degrees and a yellow warning for extreme high temperatures in effect until 4:30 p.m. The overnight forecast is for mainly clear skies with lows of 25.
3: Traffic report next on Rock FM Cyprus.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways and as always, please wear your seatbelts in the car.
3: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo e-bikes. Ride smart, ride easy.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus.
4: Hello there. Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος.
5: Hey, hey, this is Diggers.
6: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
7: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together.
8: Hey, it's Daryl.
9: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
6: Weekday from 7 till 10 a.m.
10: Monday through Friday from 5 to 7 p.m.
11: Saturday and Sunday morning from 9 till 12.
12: Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. From 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show. With Costas. On Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.

0: Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Δεν ξέρω, έχω ένα φίλο εδώ, ο οποίος οδηγεί και ακούει και στο highway. Please take care of yourself. Προσοχή. Πηγαίνει, λέει, προς το Λατσί. Και επίσης έχουμε εδώ πέρα μια παρέα ακροατών που πάει, νομίζω Πέγια πηγαίνει τα παιδιά. Νομίζω Πέγια πηγαίνει, από ό,τι θυμάμαι κιόλας. Έχω ένα θέμα κι εγώ. Μην νομίζετε, ξεχνιέμαι. Κατά τα άλλα, καλό μεσημέρι, λίγο μετά από τις 4 Rock FM Cyprus. Φυσικά στο ραδιόφωνο σας, η διεθνής φωνή του νησιού, Κώστας Σιτόπουλος, στην παρέα σας με το Rush Hour. As usual, every midday from 3 to 5, 2 hours. Oh yes, from Monday to Friday. And today it's Tuesday and it's very, very hot. Thank God the air conditioning is working here at the studio. Τι άλλο, τι άλλο, ρε παιδιά. Καλοκαίρι, νομίζω όσοι δεν έχουν ακόμα φύγει για διακοπές, θέλουμε όλοι μας να πάμε κάπου. Έστω μερικές εκδρομές, ρε αδερφέ. Τόσα ωραία μέρη υπάρχουν στο νησί. Και εκδρομές είναι μια πολύ πολύ ωραία ιστορία, η αλήθεια είναι αυτή. Στην παρεούλα μου έχω και θα έχω τους δύο αγαπημένους χορηγούς, τα Βιβλιοπολία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό, και φυσικά τις αγαπημένες υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin για τα pet μας, σκυλάκια και γατάκια. Μέχρι τις 5 έχω άλλη μια ώρα.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Ακούτε πάντα Rock FM Cyprus, Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας. Και όταν ήμουν πιτσιρίκος, υπήρχαν διάφοροι καλλιτέχνες οι οποίοι μου άρεσαν και τους περισσότερους τους είχα μάθει από το συγχωρεμένο τον μπαμπά μου. Ας πούμε, Animals, αγαπημένοι Animals, τους είχα μάθει από το συγχωρεμένο τον μπαμπά μου, για παράδειγμα, που τους λάτρευε. Υπήρχαν όμως και άλλοι καλλιτέχνες, δηλαδή ας πούμε Paul και Garfunkel, που τους άκουγα από τα ξαδέρφια μου που ήταν φανατικοί. Άκουγα ας πούμε Rainbow όταν ήμουν πιτσιρικούλης. Άκουγα διάφορα σχήματα. Μέσα σε αυτούς τους δίσκους που υπήρχαν στο σπίτι, παιδάκι, εγώ τώρα μισόν αιώνα παιδιά πριν έτσι. Λοιπόν, υπήρχε και δίσκους του Bob Dylan. Βραβευμένος ως και ποιητής, ο Ντίλαν είναι μια πολύ ξεχωριστή μορφή. Καλά, ούτως ή καλά για τους Αμερικανούς είναι έτσι κι αλλιώς μια ξεχωριστή μορφή. Για μένα είναι νομίζω μια ξεχωριστή μορφή γενικότερα ο Ντίλαν. Θα σας τα πω γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Διότι, παιδιά, ο άνθρωπος σε μια όχι απλά προχωρημένη ηλικία και όμως αυτές τις μέρες ανακοίνωσε περιοδεία στη Μεγάλη Βρετανία. Η νέα περιοδεία ουσιαστικά θα ξεκινήσει με το καλό 25 Νοεμβρίου στο Bournemouth και μάλλον θα συνεχιστεί σε στάδια του Birmingham και του Sheffield. Όμως, αλλά και στην όμορφη όπερα του Blackpool. Είναι για μένα, δεν τον έχω δει live, εννοείται, δεν το συζητώ. Αν το είχα δει, θα σας το είχα πει. Αλλά νομίζω ο Ντίλαν είναι ένας ποιητής με κιθάρα. Εγώ έτσι το λέω αυτό. Αυτά λοιπόν, έχετε την ευκαιρία, αν θέλετε να το σκεφτείτε, θα δώσει 5 συναυλίες επίσης στο απίστευτο, τι ωραίος χώρος, εκεί έχω πάει, Royal Festival Hall του Λονδίνου. Αυτά. Κατά τα άλλα, για σας που οδηγείτε και ακούτε τώρα και ακούτε Rock FM Cyprus, προσοχή παιδιά, προσοχή στους δρόμους, να απολαμβάνετε διαδρομές πιο safe. Να πω και hello για τους ακροατές μας που έτσι για την ιστορία μας ακούνε, by the way, και στην πόλη Χρυσοχούς από τους 106,7.

0: minutes on Rock FM Cyprus. It will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
3: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Έφτασε κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς. Δύο twisters. Οκτώ hot wings. Οκτώ crispy strips. Και τέσσερις πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
7: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
8: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
9: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
10: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
11: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
10: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
11: Ματρέισερ.
10: Καμικάζι σλάι.
11: Wet Bubble και άλλα.
10: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
11: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
10: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
11: Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal

Rock FM Σαύρου, στο ραδιόφωνο σας, Κώστας Στόπουλος πάντα στην παρέα σας. Συνήθως, παιδιά, σας λέω από όλο τον πλανήτη διάφορα, ξέρετε, έτσι, ευχάριστα αυτά ή πράγματα που συμβαίνουν πολύ σημαντικά και στα, αν θέλετε, κυπριακά τηλεοπτικά μέσα δεν τα πολύ βλέπουμε ή ακούμε. Εδώ έχει βγει μια ωραία ιστορία, την οποία θέλω να σας πω ωραία. Δεν είναι ωραία, είναι τραγική, είναι βασικά. Είναι η κλασική ιστορία, παιδιά, όπου για κάποιους χύψει ο μεγαλόγους παιδάκια, μικρά παιδάκια, τα αφήνουν τέλος πάντων σε, πώς το λένε, ξέρετε, ως μωρά στα νοσοκομεία, αδερφάκια μαζί. Η ιστορία αυτή έρχεται από τη Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ. Ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες να βγαίνει στον αέρα. Είναι δύο 40χρονα αδέλφια τα οποία ανακάλυψαν τυχαία ότι τελικά δεν είναι αδέλφια, ενώ τους άφησαν μαζί, αυτό είναι το κουφό, στο ίδιο καλάθι, στο ίδιο επίσημο νοσοκομείο στη Βόρεια Ντακότα. Η ιστορία είναι κάπως απίστευτη, γιατί οι δύο άντρες καταγγέλουν ότι τους μπέρδεψαν όταν ήταν μωρούλια στο νοσοκομείο. Τώρα πώς κατάλαβαν ότι έχει γίνει λάθος, τώρα είναι σαραντάριδες, οικογένεια κτλ., αγαπημένοι, όλα αυτά. Ο ένας λοιπόν ανακάλυψε ότι στο δικό του DNA το μισό είναι παιδιά μιας κυρίας με γερμανική καταγωγή. Ντακότα, γερμανική καταγωγή, κουφό, και αρχίζουν τώρα και ψάχνουν. Αυτή η ιστορία βέβαια βγάζει αυτή την τραγικότητα όταν για κάποιους χύψει ο μεγαλόγους, κάποιες μανάδες ή δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αναγκάζονται να αφήσουν των μηνών τα παιδάκια τους σε τέτοιους οίκους. Παγκοσμίως είναι μια ιστορία, ξέρετε ακριβώς τι εννοώ, δεν χρειάζεται ανάλυση, έτσι. Αλλά έχει μια ιστορία που τώρα έχει ενδιαφέρον και για τους Αμερικανούς, για να δουν πώς μπόρεσε και έγινε αυτό πριν από τόσα χρόνια. Κατά τα άλλα, παιδιά, στην παρεούλα μου έχω. Και βεβαίως είναι κυρίως η αγαπημένη ζωοτροφή του σκύλου μου, του Μπόμπου. Είναι τι άλλο, φυσικά η υγιεινή ζωοτροφή Royal Canin που κάνει και για σκυλάκια, αλλά και για γατάκια. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου για εσάς που τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνάκι σας. Σωστή επιλογή. Ακούτε τη διεθνή φωνή του νησιού Rock FM Cyprus. Και βέβαια υπάρχει το νούμερο του Viber μας, αν θέλετε κάτι, 97 610 653.

0: Now on, another great classic, powered by Harris Bar in Peya Paphos.
1: Rock FM Cyprus.
2: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. It's Tuesday. Kostas Idopoulos is here as always. Hello there. Thanks for choosing us to listening all your favorite rock classics as usual from Monday to Friday. By the way, κάτι ήθελα να σας πω, τι ήθελα να σας πω, παιδιά, το κυριότερο. Σας θυμίζω ότι ο Αύγουστος θα τρέχει ωραία με ωραίο διαγωνισμό. Who's playing next? Θα πρέπει να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού και μετά τις διαφημίσεις. Ποιο τραγούδι θα παίζει? Μόλις ανακαλύψετε ποιο είναι, θα πρέπει να στέλνετε SMS στο 5588, γράφοντας ροκ το όνομά σας, την ηλικία σας, την περιοχή σας και το όνομα του κομματιού που έπαιξε, για να κερδίσετε το υπέροχο Summer Gift Box που θα σας δώσει πολυτελή, προσέξτε τη λέξη μαγική, πολυτελή διαμονή στο ούτως ή άλλως υπέροχο Saint Raphael Resort Limassol. Και μέσα στο υπέροχο gift box πολλά ακόμη δώρα. Σιγά μην σας αφήναμε έτσι και τον Αύγουστο, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αυτά. Επίσης, θα στείλω την αγάπη μου για εσάς που τώρα ακούτε εδώ το Rush Hour με τον Κώστα Σιτόπουλο που μπλαμπλαδιάζει. Να στείλω λοιπόν την αγάπη μου για εσάς που μας ακούτε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έχουμε από Αγία Νάπα. Άρε παραλιάρακι. Λοιπόν, Πρωταρά, Παραλίμνη κτλ. Και αν σας αρέσουν τα ταξίδια και εκδρομές, που νομίζω ότι χιλιάδες φορές το λέω, κάθε μέρα το λέω σχεδόν. Λοιπόν, νομίζω ότι τα ταξίδια αρέσουν σε όλους και δει οι εκδρομές. Να σας θυμίσω, παιδιά, εντάξει, στην εκδρομή, δόξα τω Θεώ, είσαι μέσα στο νησί, όλα καλά. Όταν όμως, πάμε στο ζουμί τώρα, αποφασίζεις να κάνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ταξίδι. Κάπου, ρε αδερφέ, δεν ξέρω που θες να πας. Ξέρω εγώ, Γαλλία, πήγαινε, ξέρω εγώ, Ελβετία, ξέρω εγώ, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, δεν ξέρω εγώ τι, όπου, ό,τι να είναι, Σουηδία κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν τα εξής θέματα. Προσέξτε αυτό που σας λέω, είναι official, γιατί το διαβάζω εδώ πέρα, εντάξει, από επίσημη κοινοποίηση. Ένας στους έξι Κύπριους, ένας στους έξι, παιδιά, ασύλληπτο νούμερο, έτσι, που πραγματοποίησε, τι άλλο, έκανε το ταξίδι του κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κιόλας, προσέξτε, εδώ είναι το θέμα, αντιμετώπισε πολύ σοβαρό πρόβλημα με το κινητό τηλέφωνο, με το roaming. Παιδιά, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν δηλαδή να έχουμε στείλει τζιπάκι στον πλανήτη Άρη και να βλέπουμε τι γίνεται και να μπορούμε να ακούμε τους δικούς μας ανθρώπους λόγω roaming στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Να σοβαρευτούμε λίγο, το 2026 δηλαδή δεν υπάρχει. Βέβαια, οι περισσότερες καταγραφές αυτές που σας λέω έγιναν πέρσι, αλλά το πρόβλημα, λέει, συνεχίζεται. Μάλιστα, διαβάζω εδώ ότι που είναι και σοβαρός άνθρωπος από ό,τι φαίνεται, ο Επίτροπος Επικοινωνιών πραγματοποίησε τεράστια έρευνα σε καταναλωτές. Ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε προσωπικά, σου λέει, τι στο καλό γίνεται σχετικά με την ποιότητα του roaming like at home, κινητή τηλεφωνία, έτσι, και όλα αυτά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχετε αντιμετωπίσει αυτό και στο νησί? Δηλαδή, να είσαι κάπου που πραγματικά όμως λες, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην έχει network εδώ, και να κοιτάς το κινητό σου, μπαταρία όλα εντάξει, και να μην πιάνει και καλά. Αυτό μπορεί να μην σχετίζεται με το roaming όσον αφορά άλλη χώρα, αλλά σχετίζεται με το ότι καμιά φορά, παιδιά, το κινητό μας τηλέφωνο μας αφήνει στα κρύα του λουτρού. Απ' την άλλη, βέβαια, με τέτοια ζέστη που έχει τώρα, παιδιά, τρελή ζέστη, ένα κρύο νεράκι, κακό δεν είναι,

0: Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Open Day Πανεπιστημίου Youklan Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
2: Ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι. Βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11 a.m. to 6 p.m. Now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting. Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridaswinery.com.
4: Οπα, πρώτα απ' όλα καφές. Ειδικά όταν το Coffee Island έχει μείον 30% σε κρύους καφέδες στο Foodie. Παραγγείλε τώρα. Foodie. Delivering Cyprus.
5: Pro-Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad. Across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know-How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
6: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
7: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
8: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
0: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus. This is the home of rock. Bring it on.
9: They are already here, the nice guys. Diggers and Alexa with the drive show, of course, here at Rock FM Cyprus in a couple of minutes after 5. Kostas Zitopoulos was here with Rush Hour for almost 2 hours. Thanks for listening, by the way. Stay tuned here at Rock FM Cyprus, listening all your favorite rock classics. Και βέβαια κοντά μου είχα για περίπου 2 ώρες τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Εκεί θα βρείτε, παιδιά, τα βιβλία της ζωής σας. Το συνηθίζω και το λέω αυτό, γιατί πολλές φορές ψάχνεις να βρεις ένα βιβλίο που θα το βρω, που θα το βρείτε online. Δεν το βρίσκεις, παιδιά, εκεί θα τα βρείτε όλα. Όπως επίσης, εκεί που την έχουν καταβρει τα pet μας είναι απολαμβάνοντας τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin που τις προσφέρει βεβαίως εδώ πέρα η εκπομπή. Ας είναι καλά. Ο Κώστας Ζητόπουλος ήταν μαζί σας για αυτό το 2ωρο. Αύριο θα είμαστε και πάλι παρέα, μην τρελαθούμε. Ακριβώς στις 3 το μεσημέρι. Take care of yourself, παιδιά. Προσέχετε τον ήλιο. Βεβαίως, ναι, τα μπάνια μας, την απόλαυσή μας, τον Ατάλο. Αλλά ο ήλιος θέλει προσοχή, φιλιά πολλά.
0: This is the Rush Hour with Kostas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
10: Former England captain and manager Kevin Keegan has died at the age of 75. One of English football's most decorated players, Keegan enjoyed spells at Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton and Newcastle during an illustrious playing career that included two Ballon d'Or. He later went on to manage Newcastle, Fulham, England and Manchester City. According to reports in Italy, Pep Guardiola is in talks with the Italian Football Federation to become the new national team manager. He would become only the second non-Italian to take over the national team and the first since the 60s.
0: This is Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: We're the only thing hotter than your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done.

0: Hiya, this is Dickie Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
1: Rock FM Cyprus.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
3: Begin with home, buysellcyprus.com.
4: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
5: Cruise along the Akamas aboard a luxury thriving sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachy Charters, part of the Lachy Water Sports Group.
6: The Rock.

0: FM Cyprus. Rock FM Cyprus. The hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στους μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: done. You could lose my mind.
1: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am
1: glad. Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και το ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus.
5: Over here on the radio.